0: Ογκούν. Ο Ρουμίλα. Ο Σουν. Ο Μπαταλά.
1: Ο Σουν.
0: Γεμαγιά. Σανγκό.
1: Ο Μπαταλά.
0: Ο Γιά. Σελεγουά.
1: Γεμαγιά.
0: Κουάλε τέλο. Εμισέρο τέλο. Μάρε. Σε με ρεκλάμα. Quisiera saber quién será mi santo.